0: όταν ήταν παγωναρή να μην αναπορροάει Vodafone η Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τρίπο ον. Ο ατεπόκι, η βουκίνη καρινέμ, η τεπορροάει.
0: Τεπορροάει το πονίνα. Ο ατεταρά το γόνα τη κικαπάει. Τεν ο ατεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τη κικαπάει. Ο ατεταρά τεν ο ατε κικαπάει. Μιλέ ο ατεταρά το γόνα τη κικαπάει. Ο νόα ατεταρά τεν ο ατε κικαπάει. Βανού ατεταρά ο νόα τη κικαπάει. Ο ατε βίνε το γόνα τη ταρά βανού ατε κικαπάει.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: κορνάιντε να μαγαίνα, που αφήτε τα ρά, ο νόα ανακήκα πάει. Δεν αφήτε τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι αφήτε τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω,
0: τι με πάντω, ναι. Εσένε τα είναι κορροϊ, ένα τα ουάκι, που αφήμε ρεύα τη σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλτα είναι σου αναγωγέλ.
2: Για μάνι!

Να κοίγε ανοίσου τα μένα με σύνανα αικατήβης με παουρίδι. Ο ανοίσου πούνα ετικίουα. Τε κακορό. Για όνο που τα ρετάρι νικουνάου ονογωτώα νουσίραν πίση οστήρια οραμπή. Ο αινάκι άκινα ατηρώ. Τε καρό, τε σύπου, τε ταρι οτεμάνι. Ατεμάνι ετανγυρακι ερευκεν τίβες. Σηκώσαμε τα νενοκάουακι. Σηκώσαμε τα κουκουρέγι. Παγιακέκα βιτιανα με ηρών τα ναούια. Τε πόνγε τα κόνο πόν. Τε πήμε βανούα νσούρα η βανάουα πήμε ονούα. Που κινημέτενα ήτου κυπρώνα. Τα πατάνα εβαίνει ράουνα για όσινα σύνα. Αϊκατούγα με πενικύρα. Υπάρχει. Ένα καλή κυρία πατάνα, τι άουα άουα, τι παγαντάει, τι πονγαγιού, τι τάπε. Τα κατανοάτα, ένα κομμαϊρόνο που να μένε σύνα, αϊκάσι που ημουίνα με τα γυρανά. Ο αγιό, ηρεανά τεκούνα, ιεροκονέων κουκουρέι.